Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σε συμβούλευα να κλείσεις για λίγο το άγχος και να ανοίξεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Είναι μια καλή αρχή για να περάσουμε μαζί καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot, με κακό, μέτριο, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Έστειλα μήνυμα, έρχομαι. Η ελληνική μυθοπλασία έχει τεράστια παράδοση.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Ιορδάνης αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με όλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Τέταρτη πρόταση από την πλατφόρμα Earthflix, το Life, για τους φίλους της επιστημονικής φαντασίας και του δυνατού θρίλερ. Το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ανακαλύπτει την πρώτη απόδειξη ζωής στον Άρη. Ο αρχικός συνδυασμός όμως μετατρέπεται σε τρόμο όταν ένας άγνωστος οργανισμός αποδεικνύεται εξαιρετικά ευφύς και επικίνδυνος. Δυνατό cast, διαθέσιμη ταινία μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στο Earthflix.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται συστάσεις, χρειάζεται μόνο να δυναμώσεις λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σου.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα συναντηθούμε ξανά αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε με αυτό το υπέροχο 2 ώρο και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας.

Γιατί παριστάνεις την ερωτευμένη, γιατί να με πείσεις αφού δεν συμβαίνει, αφού δεν συμβαίνει.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

6.30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο στούντιο, στρογγυλοκαθίσαμε, ετοιμαζόμαστε εδώ, σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα όμως, έτσι.
1: Ήρθε η ώρα, ήρθε, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε και κάτι επιβαλεί Κοσμάς και Δαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρας Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη.
1: 17 Σεπτεμβρίου 17, παρακαλώ πολύ 17. Και φυσικά έχουμε αγάπη, ελπίδα, πίστη, σοφία.
0: Δεν έχουμε
1: σήμερα.
0: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Δεν έχουμε, γιορτάζουν αυτές σαν όνομα.
1: Έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν γιορτάζουμε σαν στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν γιορτάζουμε.
1: Δεν έχουμε. Εγώ και αγαπώ και ελπίζω και πιστεύω. Σοφία δεν έχω. Θα το πω αυτό. Όσα χρόνια και να περάσουν.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα σου πω.
1: Γιορτάζει και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλες σήμερα. Και ο Σοφιανός.
0: Ε, χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Ο Αγάπιος.
0: Αγάπη, όχι, αυτό ήταν άλλο.
1: Και έτσι τώρα θα πω αυτό και θα το αφήσω. Θα το αφήσω εδώ. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την ασφάλεια των ασθενών.
0: Α, ωραία.
1: Γεια σας.
0: Ωραίο. Γεια σας και σας. Χάρηκα. Λοιπόν, θα το κρατήσω όμως και αμέσως μετά τη μουσική θα σας πω κάτι γι' αυτό. Έτσι. Για να δείτε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα και μερικές φορές όταν αντιπαθείς γιατρούς, έχεις το λόγο σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για ότι είναι η μέρα της ασφάλειας
1: των γιατρών,
0: των ασθενών. Κατάλαβες. Έτσι, μια μέρα είναι, θα περάσει, θα πω εγώ. Εντάξει, μην ζορίζεστε πολύ. Εκεί έξω μερικοί και μερικές. Έχω λοιπόν εδώ ένα περιστατικό να γιορτάσουμε αυτή την ασφάλεια των ασθενών. Έτσι, δεν είναι, τουλάχιστον παλιότερα, δεν ξέρω για τώρα, δεν μου έχει τύχει να ακούσω κάτι τελευταία. Δεν φεύγανε όπως ήταν ο Παπαδρέου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή που έφευγε από την Ελλάδα και πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία ή που αλλού, τέλος πάντων, για να γίνει καλά, γιατί είχε προβλήματα υγείας, ξέρω εγώ. Και ο καθένας άνθρωπος γύρω μας που είχε κάποια χρήματα σου έλεγε, θα κάνω μια θεραπεία, πάω στη Μεγάλη Βρετανία, ξέρω και εγώ. Έτσι δεν είναι, στο τάδε νοσοκομείο που έχουν την τάδε, τέλος πάντων, λύση για το πρόβλημά μου υγείας. Έχουν εξελιχθεί βέβαια τα πράγματα τώρα τελευταία, από ό,τι φαίνεται, προς το χειρότερο. Και έτσι διαβάζω εδώ, γυναίκα της προηγούμενης εβδομάδες, έτσι είπε ότι έκλεισε 11 χρόνια που έκανε χημειοθεραπεία. 11 χρόνια, προσέξτε, όχι 11 μήνες, ούτε 11 μέρες. 11 χρόνια έκανε χημειοθεραπεία ενώ τελικά δεν είχε καρκίνο. Και αναρωτιέσαι πόσους ελέγχους πέρασε, από πόσους γιατρούς αυτή η γυναίκα, και της έβρισκαν ότι έχει καρκίνο και μάλιστα της έλεγαν ότι θα πεθάνει. Ότι αν δεν κάνει τη χημειοθεραπεία θα πεθάνει. Και γράφει εδώ το δημοσίευμα ότι δεν το έκανε μία φορά. Δεν της το είπανε μία φορά. Της το λέγανε συχνά αυτό. Της το είχαν πει πολλές φορές ότι αν δεν κάνει θα πεθάνει. Τελικά δεν είχε. Έτσι, 11 χρόνια. Ξεκίνησε από τα 21. Τώρα αυτό, καταλαβαίνετε εσείς που έχετε λίγο ενσυναίσθηση, γιατί υπάρχουν και οι ανέστητοι σε αυτήν εδώ την κοινωνία, ότι 21 ετών κορίτσι της είπανε ότι έχει καρκίνο. Καταλαβαίνετε τώρα τι επίδραση έχει αυτό στη ζωή μας γενικότερα. Δεν μπορείς να χαρείς τα νιάτα σου.
1: Τρέλα.
0: Και μετά από 11 χρόνια, δηλαδή στα 32, της είπανε ότι τελικά, ξέρεις, είχαμε κάνει λάθος. Δεν είχες, αλλά έπαιρνες 11 χρόνια χημειοθεραπείες.
1: Και τι μπορείς να σου κάνεις, πραγματικά.
0: Προφανώς η Μπέση, αν δεν κάνω λάθος, Μπέση Τζόνς, έτσι λέγεται η κοπέλα από τη Μεγάλη Βρετανία, προφανώς θα το κυνηγήσει αυτό, πιστεύω. Δεν αναφέρει κάτι εδώ. Το συγκεκριμένο που διαβάζω μπορεί να αναφέρει κάποιο άλλο δημοσίευμα ότι έχει κάνει, έτσι, έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Αλλά γιατί όλο αυτό, γιατί να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Αυτό αναρωτιέμαι. Καταλάβατε, αυτή είναι η ασφάλεια του ασθενού σήμερα, αυτό γιορτάζουμε.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Έτσι.
1: Να πάμε. Αφού το ζητάς τόσο ευγενικά,
0: βεβαίως,
1: να πάμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Προηγουμένως, για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, υπάρχουν και προσωπικές εμπειρίες και τώρα το θυμήθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο παλιά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είχε καρκίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι και. Και πήγε στο γιατρό μετά την πρώτη εξέταση, τέλος πάντων.
1: Uh-huh.
0: Και είχαν πει ότι ξέρεις κάτι, σε 6 μήνες πεθαίνεις.
1: Τέλειο.
0: Τελικά έζησε 11 χρόνια. Πόση ανευθυνότητα υπάρχει. Πραγματικά πόση ανευθυνότητα υπάρχει να λες κάτι τέτοιο, να το ξεστομίζεις και μετά να πηγαίνεις να κοιμάσαι σπίτι σου μια χαρά.
1: Νομίζω ότι είναι πέρα από κάθε φαντασία αυτές οι ιστορίες.
0: Ναι, αλλά είναι καθημερινές γύρω μας. Έτσι, για να μην αναφέρουμε το τελευταίο γεγονός, το οποίο τον ήξερε όλος ο κόσμος, τον άνθρωπο. Δηλαδή, θα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι no name, με λεφτά εμένα, αλλά δεν τους ξέρουμε. Έτσι,
1: που μπορεί
0: και
1: να έχουν προηγηθεί.
0: Μπορεί, ναι, να έχουν προηγηθεί. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας εδώ, social media. Γράφετε Ευβαλή ήχος μάσκα τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Instagram, Facebook, TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε σαν σήμερα, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, επιστρέφοντας εδώ.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 5η, 17 του Σεπτέμβρη.
1: 17 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, και φυσικά όσοι παρακολουθείτε έτσι φανατικά την εκπομπή μας γνωρίζετε ότι έχουμε μία συνήθεια να κοιτάμε το παρελθόν. Πέρα από το μέλλον που κάνουμε τις Δευτέρες με τα άστρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κοιτάμε και το παρελθόν καθημερινά. Βλέπουμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα.
0: Δεν ξέρω σε τι ωφελεί ούτε αυτό που βλέπουμε στο παρελθόν. Δεν έχει ωφελήσει γενικότερα τη χώρα μας, τους ανθρώπους της τόσα χρόνια.
1: Ρε, εμείς αλλά... θα τα θυμίζουμε σταθερά. Μπας και μας μείνει κάτι. Μπας και λειτουργήσει κάποια στιγμή το μυαλό μας.
0: Δεν ωφελεί βλέποντας το παρελθόν, δεν ωφελεί βλέποντας και το μέλλον. Με τα άστρα κάθε Δευτέρα.
1: 17 Σεπτέμβρη λοιπόν, τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν. 1877 ο εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί ανακοινώνουν ότι το τραύμα δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα παθαίνει σιψεμία και φεύγει από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών. 1961 πραξικοπηματία στρατιωτική της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχτηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 17 Σεπτεμβρίου.

0: Κοσμά.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελβετία, η ελβετική κυβέρνηση, θέλει να κάνει μια πολύ σημαντική κατάργηση.
1: Ποιο θα καταργήσει?
0: Θέλει να καταργήσει την ένδειξη διαζευγμένος που εμφανίζεται σε επίσημα έντυπα και έγγραφα.
1: Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Γιατί όχι, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή στη Γαλλία που δεν θέλανε να λέγεται η άλλη δεσποινής, αλλά να λέγεται μόνο κυρία, ό,τι και να είναι. Γιατί ο διαζευγμένος και η διαζευγμένη, μια χαρά.
0: Γιατί, αφού γενικότερα... δεν έχεις κάποιο σύντροφο βασικό στη ζωή σου, γιατί να μην φαίνεται ότι είσαι ελεύθερος? Γιατί να φαίνεσαι διαζευμένος,
1: δηλαδή. Έλατε.
0: Γιατί να σε χαρακτηρίζει?
1: Και καλά να έχεις παντρευτεί 20-30 χρόνια. Αν έχεις παντρευτεί 20-30 μήνες, γιατί να σου μένει το διαζευμένος? Άλλοι
0: παντρεύονται ένα μήνα το πολύ.
1: Αυτό σου λέω, γιατί να σου μένει η κουτσουλιά? Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα, αυτά είναι που μας ενοχλούν τώρα πραγματικά, δηλαδή. Ευτυχώς που δεν θέλετε κουτάκια εσείς, ειδικά οι νεότεροι. Αλλά είμαστε όλο κουτάκια.
0: Κοίτα, ακόμα δεν έχει περαστεί σαν νόμος ότι το καταργούμε το διαζευμένος.
1: Το συζητάμε.
0: Αλλά έχει γίνει η πρόταση και γίνεται η συζήτηση από τους νομοθέτες.
1: Γίνεται η συζήτηση.
0: Να μην έχουν πια διαζευμένους στην Ελβετία.
1: Είναι αυτά τα θέματα τα οποία δεν μας απασχολεί κάτι πιο σοβαρό. Μας απασχολούν αυτά.
0: Ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να θέλεις αυτό το στιγματισμό ότι είσαι διαζευγμένος?
1: Για κάποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά, οι λέξεις και τα νοήματα και οι έννοιες. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν, ειδικά στην ελληνική γλώσσα δηλαδή, για να δείχνουν κάτι. Εννοείται ότι μπορεί να είσαι βλαμμένος. Ξέρω, να μην στο πει ο άλλος είσαι βλαμμένος, να απαγορεύσουμε και το βλαμμένος, δηλαδή.
0: Ναι, δεν το γράφει την ταυτότητά σου όμως το βλαμμένος.
1: Όχι, ούτε το διαζευμένος γράφει την ταυτότητά σου. Δεν το γράφει.
0: Δεν αναφέρεται. Μόνο σε επίσημα έγγραφα, τυποφορίας και τέτοια.
1: Δεν αναφέρεται. Μόνο άμα ζητήσεις κατάσταση οικογενειακή μπορεί να φαίνεται αυτό. Και ούτε καν μπορεί και να μην φαίνεται ούτε εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί εγώ είμαι.
0: Καλά, εμείς στην Ελλάδα έχουμε και μια ακόμα πιο ωραία λέξη, η οποία όμως δεν είναι επίσημη.
1: Τι?
0: Ζωντοχύρα.
1: Ζωντοχύρος.
0: Ε?
1: Εντάξει.
0: Ζωντοχύρος.
1: Ζωντοχύρος. Δηλαδή εκεί πέρα ήταν που σου έλεγε γουρούνι, γουρούνι, τελικά σε χώρισε και σου έμεινε το ζωντοχύρος. Πήρα αναβάθμιση, είμαι ζωντο γουρούνι.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι για τη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα, εκτός των άλλων, έτσι θα βγάλω διάγγελμα προς τον λαό εδώ της περιοχής.
1: Τι διάγγελμα θα βγάλεις, καλά, δεν με έχεις προετοιμάσει για τέτοια πράγματα.
0: Έτσι ανατριχιάζει, η Εύη τα θέλει όλα, ξέρεις, προετοιμασμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει πρέπει με σένα,
0: να έχει,
1: ναι.
0: Πρέπει να έχει καταθέσει, να έχω καταθέσει και στο πρωτόκολλο. Αν είναι δυνατόν, θα ήταν πολύ πιο ήσυχη.
1: Αν δεν έχεις πάρει σφραγίδα και διπλή υπογραφή, έτσι, δεν έχεις να πας πουθενά να κάνεις τίποτα.
0: Λοιπόν, στα social media μας βρίσκεται Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες για επικοινωνία. Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις δηλαδή, και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσετε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης, 17 του Σεπτέμβρη. Στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη δηλαδή έχουμε μπει, για τα καλά. Βιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Σε αφήνω εδώ την πολύ όμορφη γωνιά του ραδιοφώνου.
1: Ποια?
0: Την όμορφη γωνιά του ραδιοφώνου.
1: Ποια γωνιά?
0: Του ραδιοφώνου.
1: Είμαστε εδώ,
0: λοιπόν,
1: γωνιά.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω πριν το διάλειμμα.
1: Κάτι για διάγγελμα μου είπε.
0: Ναι, σχεδόν.
1: Δεν το έχω υπογράψει, δεν το έχω εγκρίνει.
0: Έτσι, δεν εγκρίνεται αυτό. Είναι μαϊμού αυτό που θα βγει τώρα στον αέρα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είδαμε την μάνα 54 ετών που γέννησε το παιδί. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
1: Ναι, το είδα.
0: Που γέννησε το παιδάκι.
1: Και νομίζω
0: έτσι,
1: ότι ήταν
0: από ένα
1: παγκόσμια...
0: έμβριο, 22 ετών έμβριο.
1: Παγκόσμια έτσι. Πρωτοπορία στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν που έχει βγει τα τελευταία χρόνια, ειδικά που μετά τα 55 δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Εγώ αρχικά ήμουνα με αυτή την άποψη ότι ναι, πραγματικά από τα 55 και μετά είναι λίγο. Δεν είναι και τόσο καλό δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι ότι υπάρχει τέτοιος νόμος.
0: Υπάρχει νόμος, ναι, που απαγορεύεται από τα 55 και μετά. Αυτό. Να κάνει παιδιά μια γυναίκα, γιατί για χίλιους δυο λόγους, τέλος πάντων. Όμως, καθώς έβλεπα μια συνέντευξη της γυναίκας αυτής, έτσι, άσχετα με αυτά που έλεγε, εγώ σκέφτηκα το εξής, ότι υπάρχει τέτοια υπογεννητικότητα και στη χώρα μας και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σχεδόν ολόκληρο, που λες, βρε παιδί μου, η άλλη θέλει. Είχε χάσει παιδί, έτσι, πριν από αρκετά χρόνια, και είπε ότι εγώ κρατάω έμβριο γιατί μόλις συνέλθω ψυχολογικά δεν θα κάνω παιδί. Και είπε ότι θα το κάνω το παιδί τώρα, γιατί φτάνω 54 και στα 55 απαγορεύεται να κάνω παιδί. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί εμείς σε φυσιολογικές συνθήκες που οι κοπέλες 25-30 ετών κάνανε παιδιά και είχαν 2 και 3 κάθε οικογένεια, όλα καλά και ωραία, και δεν είχαμε υπογεννητικότητα. Τώρα όμως αυτές οι γυναίκες, εφόσον θέλουνε και βάζουν σε κίνδυνο και τον εαυτό τους και όλα τα υπόλοιπα που εμπλέκονται, ας κάνουν ρε παιδιά ένα παιδί, γιατί είμαστε λίγοι, δηλαδή μειωνόμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή όταν διαβάζεις εδώ πέρα, πριν από κάτι χρόνια είχαμε 130.000 μαθητές στην πρώτη δημοτικού και τώρα έχουμε 65, 70, κάτι τέτοιο, έχουμε πέσει στο μισό. Δηλαδή δεν μας παίρνει για πολυτέλεια να βάζουμε stop σε κάποια η οποία πραγματικά θέλει να κάνει παιδί για... διάφορους λόγους.
1: Εφόσον και η υγεία της το επιτρέπει, έτσι.
0: Ναι, εγώ αυτό που είδα, το υγιές της εικόνας, είδα και ότι είχε κανονικά σύζυγο από τότε. Ήταν ο ίδιος σύζυγος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι κάποιο που κάνει μια τρέλα, ας πούμε. Τη στιγμή βγαίνει ένας εγωισμός, α, οι υπόλοιπες κάνανε παιδιά, εγώ τώρα που είμαι 54.
1: Είναι συγκεκριμένος λόγος που έγινε αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων, πάντως το ζήτημα είναι ότι ο άντρας της από παλιά που χάσαν το παιδί μέχρι και σήμερα που γεννήθηκε το καινούριο παιδάκι είναι μαζί. Δηλαδή δείχνουν μια πολύ ωραία οικογένεια και ζεστασιά. Έτσι και το παλεύουν οι άνθρωποι, οπότε ας πούμε λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει να τους επιτρέπουμε, σε εισαγωγικά, να βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, και έτσι ώστε να γεννιούνται έστω και αυτά τα λίγα παιδιά, ρε παιδιά.

0: Λοιπόν, θα σου μεταφέρω ένα θέμα το οποίο σίγουρα σε ενδιαφέρει.
1: Θέμα ανάθεμα.
0: Σίγουρα, γιατί έχει να κάνει με έναν πολύ αγαπημένο σου ήρωα της καθημερινότητας, τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Α, ναι, μιλούσαμε και χθες.
0: Πουλήθηκε για 1,93 εκατομμύρια δολάρια το σπίτι όπου ζούσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι την ηλικία των 4 ετών.
1: Σιγά τη συγκίνηση. Το σπίτι του τρελού.
0: Δεν τσουτσούρδωσες.
1: Το σπίτι του τρελού πουλήθηκε 1,9.
0: Μη χαρακτηρίζεις.
1: Όχι μωρέ,
0: η κατοικία
1: χτίστηκε
0: το 1940 από τον πατέρα του Τραμπ, Φρεντ Τραμπ. Αγοράστηκε από τον επιχειρηματία Τόμι Λίν το 2025 σε κακή κατάσταση. Ο Τόμι Λίν έσκασε γύρω στα 500.000 δολάρια για να το ανακαινήσει. Και τώρα φυσικά να το μοσχοπουλήσει. Έχει 5 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια. Και για ένα παράξενο λόγο έχει αλλάξει πολλά χέρια τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν είναι αστεριώσει. Κάτσε να δεις.
0: Ξέρω τι να σου πω. Πάντως το τονίζω ότι έχουν γίνει πολλές αγοραπολισίες με αυτό το σπίτι.
1: Εδώ είναι η βασική τουαλέτα που πήγαινε ο μικρός Τραμπ.
0: Εδώ έμαθε να κάνει τσισάκια στην τουαλέτα.
1: Είναι ωραίο τώρα αυτό. Δηλαδή για να καταλάβω. Δεν είναι ρε παιδιά. Δηλαδή ας μας διαφημίσουν το σπίτι της Μόνικα Μπελούτσι.
0: Εν τω μεταξύ έχει τώρα και κάτι φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ παιδί. Όμορφο παιδάκι.
1: Γιατί μετά έγινε έτσι, είναι η ερώτηση. Εντάξει, τώρα το είναι προς πώληση, δηλαδή το αγόρασαν τώρα 1,9.
0: Όχι, αγοράστηκε. Είναι προς... αγοράστηκε.
1: Α, αγοράστηκε, εντάξει, σιγά. Εντάξει, μια χαρά.
0: Αλλά το θέμα είναι, αυτό που τονίζουν είναι ότι όσες φορές και αν έχει αγοραστεί δεν έχει κατοικηθεί. Μάλλον όλοι το βλέπουν επενδυτικό.
1: Μπορεί και αυτό. Νομίζω ότι αυτό αξίζει του Τραμπ. Όλα με χρήματα τα βλέπει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε τελευταία φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok.
1: Από όλα έχει υποψέσμες.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: και μισή.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο διακά.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Έτσι να περάσουμε υπέροχα.
1: Θέλω να σου κάνω ένα βασικό ερώτημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί κατά καιρούς προκύπτουν τέτοιες ιστορίες. Έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Έχεις μία σχέση. Της έχεις κάνει κάποια δώρα. Έστω ακριβά. Μετά το χωρισμό τα ζητάς πίσω.
0: Εγώ προσωπικά δηλαδή.
1: Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, ρε παιδί μου, τα ζητάς πίσω.
0: Στο έχουν ζητήσει όχι, πίσω. Όχι. Εντάξει, δεν είναι. Ξέρω κι εγώ. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν θα τα ζήταγες πίσω.
0: Όχι.
1: Και μιλάμε, εντάξει, ο καθένας με το...
0: με το βαλάντιό του.
1: Με το βαλάντιό του, αυτό ναι. Ακριβώς, ναι. Εντάξει. Ένας επιχειρηματίας στη Σιγκαπούρη έκανε αγωγή στην πρώην σύντροφό του για να πάρει 468.000 δολάρια Σιγκαπούρης, είναι 369.000 δολάρια τον είπα. Για να πάρει πίσω τα ακριβά δώρα στην ουσία που της έκανε το διάστημα της σχέσης τους. Αλλά την έχασε τη δικαστική διαμάχη, γιατί το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ό,τι δόθηκε, δόθηκε εθελοντικά ως δώρο μέσα στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης.
0: Φίλε, κι εσύ, ας πούμε, μην κάνεις τέτοια ακριβά δώρα. Υπάρχει λόγος και μετά να τα ζητάς πίσω. Μην τα κάνεις. Άμα κράτησε τα λεφτά σου, κάνε τα δώρα έτσι λίγο πιο αυτό και άστα μετά.
1: Της είχε κάνει δώρο, ξέρω εγώ, κάτι υπηρεσίες Feng Shui και τις ζητάει πίσω τα λεφτά.
0: Υπηρεσίες Feng Shui, πώς ναι, να τις δώσεις πίσω αυτές?
1: Όχι, θέλει, τις έχει κοστολογήσει 13.000 δολάρια και της λέει τα θέλει αυτά τώρα, τα λεφτά πίσω. Τα έχει αναλυτικά.
0: Χαζομάρες,
1: τι ήταν? 101.000 δολάρια για ταξίδια.
0: Είτε άντρας είτε γυναίκα να ήταν, κυρίως άντρας θα κάνει αυτά, αλλά και γυναίκα να ήταν είναι χαζομάρες. Δηλαδή, ας πούμε, κατά καιρούς εγώ, ας πούμε, έχω κάνει δώρο ταξίδια. Τι θα πω, ξέρεις κάτι, κοστολογώ τα ταξίδια
1: αυτό,
0: μου.
1: Ταξίδια.
0: Θέλω να μου δώσεις πίσω τα λεφτά, είσαι με τα καλά σου. Και στο κάτω-κάτω, φίλε τη συγγραφή, να πούμε και κάτι άλλο. Σε κάθε σχέση, όταν πας ταξίδι με τον τότε σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, τέλος πάντων, περνάς καλά, είναι ωραία. Έχεις περάσει, έχεις ωραίες αναμνήσεις. Δεν τις ξεφτιλίζεις έτσι μετά. Λες, περάσαμε ωραία, οκ, okay, δεν τα πήγαμε καλά. Να μην πω τώρα καμιά έκφραση, αντιγιά. Αλλά τιμάς και το χρονικό διάστημα που ήσουν μαζί, ας πούμε. Δηλαδή εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό για όλα τα ταξίδια που έχω κάνει με τις συντρόφους μου, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί περνούσα καλά, ήταν ωραία. Δεν τα ζητάς πίσω αυτά, να πεις το ταξίδι στην τάδε χώρα έκανε 3.000 και εγώ θέλω τα 1.500 πίσω. Είσαι πολύ, δεν ξέρω κι εγώ. Είσαι πολύ τσιφούτης.
1: Τσιφούτη!
0: Ναι. Τώρα να μου πεις, μπορεί να υπάρχει ένα πετράδι. Αλλά πετράδι να το κάνει αυτός ο οποίος τα έχει τα λεφτά. Αυτός που δεν τα έχει, να μην το κάνει και να μαζεύει, ας πούμε, να κάνει το τέτοιο του παξιμάδι για να κάνει πετράδι, γιατί δεν αλλάζει η γνώμη της άλλης. Άμα θέλει να συγχωρήσει, θα συγχωρήσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο της άλλης, και το αλλού.
0: Και το αλλού, αλλά δεν μου έχουν κάνει κανένα πετράδι εμένα. Οπότε μιλάω για την άλλη που είναι πιο
1: μπορεί
0: εύκολο.
1: Μπορεί να σου κάνουν δώρο μια κοτρώνα και να σου πούνε βάλτε το λαιμό
0: και βούτα.

0: Και αυτό το θέμα με τον τουρισμό και τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, έτσι που είναι ο τουρισμός, δεν λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι παραλίγο, παιδιά, παραλίγο, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, αλλά παραλίγο να συμβεί τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, τώρα να συμβεί αυτό που το λέω στις εκπομπές, ειδικά τα καλοκαίρια, ότι κανονίστε μην γίνει τίποτα και εκτεθούμε ότι δεν έχουμε γιατρούς, έτσι, και σέρβις, και έχουμε μόνο τουρίστες στα νησιά.
1: Εμείς, έγινε, ποτέ.
0: Έγινε στην Αίγινα αυτό. Έγινε στην Αίγινα τις προηγούμενες μέρες, όπου έπαρθε μια 65χρονη Ισραηλινή τουρίστρια στην παραλία της Αίγινας, έπαθε ανακοπή. Έτσι, τις κάνανε εκεί τις απαραίτητες κινήσεις. Έπρεπε να έχει η παραλία, γιατί είχε γαλάζια σημαία, απεινιδωτή. Δεν είχε, γιατί τον κλέψανε. Έτσι, και φέραν μετά από 40 λεπτά απεινιδωτή από ένα σκάφος που ήταν εκεί κοντά. Ιδιώτη. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη στιγμή είχαν πάρει το ασθενοφόρο, το οποίο τους έλεγαν από το κέντρο ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς ένας οδηγός είναι σε άδεια τον Αύγουστο, έτσι, που είναι τίγκα το νησί, γιατί τον Οκτώβριο θα βαράνε μύγες στα νησιά. Τον Αύγουστο, έτσι, ο ένας έχει πάρει άδεια και ο άλλος δεν ξέρουμε που είναι. Και τελικά το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά. Παιδιά, αυτό δεν είναι βαριά βιομηχανία της Ελλάδας τουρισμός. Είναι ότι κάτσει. Κατάλαβες, και αν πεθάνει κάποιος, πέθανε μωρέ. Αλλά άμα γίνουμε ρεζίλοι μια-δυο φορές και ακουστεί στην Ευρώπη με αυτό μετά, θα σου πω εγώ πώς θα έρχονται.

0: έχω.
1: Αυτό ήταν. Φεύγουμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε για σήμερα Πέμπτη, για τις δύο προηγούμενες
2: και
1: ώρες.
2: Πού θα πάμε, Κοσμά, πού θα βρούμε καλύτερα?
1: Εδώ αύριο πάλι. Άμα είναι καλά εδώ, αύριο εδώ θα μαζευτούμε όλοι και πάλι. Ε? Τι λες εσύ?
2: Εγώ ναι, και το να φύγουμε τώρα λίγο με ζωρίζει να σου πω.
1: Επιβαλή, Κοσμάς και Δαρμάδος ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες εδώ.
2: Αύριο και πάλι κοντά σας.
1: Αύριο Παρασκευή, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή, ελπίζουμε και να πούμε
1: μέρα.
2: Σε μια διαφορετική διάθεση για το Σαββατοκύριακο.
1: Δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Σε 22 ώρες, σε ραντεβού και πάλι εδώ.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, Μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
10: Και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα. Καλώς ήρθατε. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιοφωνά σας. Η Ελένη Παχακνή στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Σήμερα λοιπόν, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο ημερολόγιο γιορτάζουν η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη, η σοφία. Χρόνια πολλά. Επίσης ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλεια, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια πολλά.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα και για σήμερα λοιπόν θα πάμε στη Γλυφάδα. Εκεί τρεις είναι νεκροί σε τροχαίο που σημειώθηκε. Το αυτοκίνητό τους καρφώθηκε σε μάντρα. Να πούμε ότι οι νεκροί είναι δύο νεαροί 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων. Σοβαρά τραυματισμένοι τώρα είναι δύο 18χρονοι. Σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές του Κορυδαλού, οι δύο γιατροί, η Γάκα και Θοδωρόπουλος, μετά την προφυλάκησή τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκης. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ραντεβού μετά την Γάκα με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά, μετά την πλασμαφαίρεση. Είναι ο άνθρωπος που η Γάκα του έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Εξετάζονται και τα SMS που αντάλλαξαν αυτοί οι δύο. Στα καύσιμα και στις παρεμβάσεις που έρχονται, πάντα κρατάμε εφεδρίες. Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την παρέμβαση σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Τα λέγαμε και χθες. Τέλη τώρα του Σεπτέμβρη αναμένονται οι ανακοινώσεις.

Λοιπόν, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται και σήμερα στο νησί μας, κυρίως τώρα το πρωί. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, κατά τόπους έτσι πιο ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Πολλά τα προβλήματα που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές και του Ηρακλείου, και αναφέρομαι στην ηλεκτροδότηση.

Εκεί από την πλευρά του Δήμου Μαλεβιζίου στο Γάζι υπήρξαν περιοχές που δεν είχαν ρεύμα για 13 ολόκληρες ώρες. Και μιλάμε για πρωτοβρόχια, δηλαδή τι να περιμένουμε στην συνέχεια, ολικό blackout. Πολλές ήταν οι περιοχές που δεν είχαν ρεύμα, έστω μικρότερης έτσι διάρκειας, όπως και άλλες περιοχές που απλά το ρεύμα ερχόταν και έφευγε.

Λοιπόν, σημαντικές ποσότητες νερού άφησε πίσω της αυτή η μεταβολή του καιρού για το διήμερο 15 και 16 του Σεπτέμβρη. Το νησί μας βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχτηκαν έτσι τις περισσότερες βροχές. Το κολυμβάρι Χανίων κατέγραψε τη μεγαλύτερη συνολικά βροχόπτωση σε ολόκληρη τη χώρα για αυτό το διήμερο, φτάνοντας τα 46 χιλιοστά καλοδεχούμενο πάντα το νεράκι.

Πάμε σε αυτή την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, όταν αυτοκίνητο εξετράπει, όταν γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπει της πορείας του στην συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο. Αποτέλεσμα εδώ να χάσουν τη ζωή τους 3 από τους 5 επιβαίνοντες. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, προκάλεσε την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος, το οποίο μετατράπηκε πραγματικά σε άμορφη μάζα σιδερικών. Συντρίμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο του τροχαίου.

Το δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος σημειώθηκε τα ξημερώματα κάπου στις 2, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Το αυτοκίνητο λοιπόν βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε αρχικά στο δεξί κράσπεδο του δρόμου, στη συνέχεια κατέληξε πάνω στον μαντρότυχο ξενοδοχείου της περιοχής. Να πούμε ότι από το τροχαίο καταγράφηκαν 5 σοβαρά τραυματίες, όλοι επιβαίνονται στο ίδιο όχημα. Παρά την κινητοποίηση των αρχών, 3 από αυτούς κατέληξαν και πρόκειται για 2 νεαρούς 26 και 23 ετών, ένα ακόμα άτομο τα στοιχεία του οποίου μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι άλλοι 2 επιβάτες ηλικίας 18 ετών τραυματίστηκαν, ο ένας φέρει σοβαρότερα τραύματα ενώ ο δεύτερος ελαφρύτερα.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και? Βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 9.30 εδώ στον Ιθρογείο 106,9 και συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε www.1069.gr. Εδώ στο site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Τώρα, το δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού πήραν πρωί-πρωί σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρχικά έγινε η μεταγωγή της γυναίκας του γιατρού από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης προς τις φυλακές του Κορυδαλλού και στις 6.30 το πρωί ακολούθησε στις 7 η μεταφορά του συζύγου της που κρατεί το προσωρινά στη Γαδά. Μετά τώρα την απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών, ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της ανακριτικής διαδικασίας για τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη, ενώ πλέον το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στα επόμενα στάδια της έρευνας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον πληθυσμό των δύο φυλακών.

Χθες το μεσημέρι, λοιπόν, εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής, αδιαπαραλήψεως. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την αναβάθμιση, λοιπόν, της αρχικής κατηγορίας από αυτή τη θανατηφόρα σε έκθεση ανθρωποκτονία. Φαίνεται ότι η γυναίκα γιατρός που ήταν παρούσα στο ιατρείο δεν έκανε απολύτως τίποτα για να σώσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι την είδα να κάνει κάρπα με το ένα χέρι.

Τα αποτελέσματα τώρα περιμένουν οι αρχές, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων που ενεργούνται για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτά τα στοιχεία αναμένεται να βοηθήσουν στην έτσι πληρέστερη αποτύπωση των συνθήκων κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.

Τα όσα λοιπόν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κραυγαλαίας θεσμικές παραλήψεις, έχουν προκαλέσει την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα, διέταξε έρευνα για να ονοματιστούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να ερευνηθεί εξονυχιστικά εάν στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτοεπαγγέλλητος ο ιατρικός σύλλογος και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς, μεταξύ αυτών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αν λοιπόν πραγματοποίησαν ελέγχους νομιμότητας στα κέντρα που θησαυρίζουν, εφαρμόζοντας τις λεγόμενες σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Η έρευνα αναμένεται να φτάσει στη διερεύνηση και το άνοιγμα φακέλων σε βάθος πενταετίας.

Για την ευθύνη τώρα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τον έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου είχε το μοιραίο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που δεν είχαν εντοπιστεί, μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Γιώργος Πατούλης, στον Αντένα. Αναφορικά με την αδυναμία να ελεγχθεί το ιατρείο, καθώς σε μια επίσκεψη μελών του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών, οι εμπλεκόμενοι γιατροί δεν άνοιγαν, λέει, την πόρτα. Αναρωτήθηκε τι να κάναμε, λέει, να μέναμε από τον μπαλκόνι. Ναι, από τον μπαλκόνι να μπαίνατε.

Λοιπόν, σε διαφημίσεις θα περάσουμε σιγά σιγά. Διαφημίσεις των 10, επιστρέφουμε με τεχνητή νοημοσύνη, με τον Ημαρεθόνιο Κρήτη στο Αρκαλοχώρι, αλλά και με τον Όφη. Έχει παιχνίδι απόψε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.

Τεχνητή νοημοσύνη στη συνέχεια. Πάμε και στην ανησυχία που εκφράζεται από τη συμπεριφορά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Το chatbot θεώρησε τον εαυτό του ίσο με τον άνθρωπο, έκλεψε δημιουργώντας ανύπαρκτα δεδομένα. Τις αποκαλύψεις έκανε η ίδια η OpenAI. Και αν κρίνουμε και από όσα βλέπουμε τώρα τελευταία από δηλώσεις ανθρώπων που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη, ξεφεύγει από τον έλεγχο του ανθρώπου η τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως ναι.

0: Τι θες πάλι φαγητό?
1: Λοιπόν, με τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει σε αποκαλύψεις που έκανε η ίδια η OpenAI με την τεχνητή νοημοσύνη να ξεφεύγει από ό,τι φαίνεται από τον έλεγχο του ανθρώπου. Σε μια περίπτωση λοιπόν, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προσπάθησε να ανεβάσει στο διαδικτύο αρχεία που είχε δημιουργήσει το ίδιο αποκλειστικά και μόνο για να μπορεί να τα επικαλεστεί ως πηγές της απαντήσης του. Και σε μια άλλη περίπτωση, ένα μοντέλο απλώς δημιούργησε τα δεδομένα που του ζητούνταν, αφού απέτυχε να βρει την πληροφορία και αρχικά προσπάθησε να τα κρύψει, να κρύψει αυτό που είχε κάνει.

Λοιπόν, viral έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η φωτογραφία σύλληψης μιας 35χρονης γυναίκας από τη Μινεσότα. Και όλο αυτό δεν έχει να κάνει με την κατηγορία που αντιμετωπίζει, όσο για την εκπληκτική και εντυπωσιακή ομοιότητά της με την τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ.

στο διαδίκτυο τώρα δεν έλειψαν οι αναφορές στο περίφημο τραγούδι της Jennifer Lopez, Jenny from the Block, αφού στην αμερικανική αργό η λέξη block παραπέμπει σε γειτονιά αλλά και σε πτέρυγα φυλακής. Άλλοι χρήστες έτσι αστειευόμενοι καλούν την Jennifer Lopez, λέει, να κάνει τεστ DNA με την 35χρονη που μοιάζουν πάρα πολύ, για να διαπιστωθεί, λέει, αν είναι αδελφές.

Πάμε και στο Διεθνή Μαραθώνιο Κρήτης, διοργανώνεται για 11η χρονιά. Έτσι, viral μαθαίνουμε, έγινε το νέο σποτ που κυκλοφόρησε και αυτή τη φορά οι γιαγιάδες τα έβαλαν με την τεχνητή νοημοσύνη και κέρδισαν. Ο Διεθνής Μαραθώνιος Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 του Οκτώβρη στο Αρκάλο Χώρι του Ηρακλείου. Το βιντεάκι μπορείτε να το δείτε και όλες τις πληροφορίες φυσικά στο www.1069.gr. No. 9.gr.

πάμε και σε μια νέα εξέταση αίματος που θα μπορούσε να ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος στα πρώιμα στάδια του, όταν η νόσος είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμη και ενδεχομένως η άσημη. Την εξέταση αίματος ανέπτυξε διεθνής ερευνητική ομάδα, μια επικεφαλή στο City of Hope, ένα από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οργανισμούς στις ΗΠΑ για την έρευνα και την θεραπεία του καρκίνου. Και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει τόσο θανατηφόρος είναι ότι συνήθως η διάγνωση γίνεται σε προχωρημένο στάδιο. Η εξέταση λοιπόν εντόπισε σε ποσοστό άνω του 64% των περιπτώσεων υψηλού βαθμού δυσπλασία μια προχωρημένη έτσι προκαρκινική κατάσταση που συχνά χαρακτηρίζεται ως στάδιο 0 του καρκίνου του παγκρέατος.

λοιπόν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Φυσικά και ξεχωρίζει το match του Όφη με τη Hoffenheim για τη League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το Πανσερραϊκό για το Super Bet κύπελο Ελλάδος. Ακούμε ένα τραγούδι, περνάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε να πούμε

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, πάμε στον Όφη. Φοράει σήμερα το ευρωπαϊκό του κουστούμι και σίγουρα γράφει ιστορία. Η πρώτη εμφάνιση σε συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Απόψε λοιπόν 8 παρατέταρτο κόντρα στη Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έδωσε το σύνθημα για τον απόψινο αγώνα, αλλά και συνολικά για τις βλέψεις του Όφη στη διοργάνωση. Ο εμπειρος τεχνικός των κριτικών υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Χαρακτήρισε το παιχνίδι ιστορικό. Είναι, όπως είπε, μια σειρά 8 παιχνιδιών που πρέπει να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς, 9, 10 ή 11, και αυτός είναι ο στόχος, να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Europa League.

Καλή επιτυχία στον Όφη λοιπόν για σήμερα. Πάμε και στον Ολυμπιακό που έκανε πρεμιέρα χθες με το δεξί στη League Phase του Europa League με το 2-1 επί της Γιαγκελόνια. Την νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που πέρασε από την έδρα της Μίλαν με 2-0. Σπουδαία νίκη πήρε και η Ομόνια στην Κύπρο που λήγησε με 1-0 την Ισπανική Θέλτα.

0: Είναι Πέμπτη, πάμε κινηματογράφο, γιατί πραγματικά έχουμε μια καταιγίδα από πρεμιέρες με 10 ταινίες. Η τελευταία ήταν η ταινία του Ιρανού πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί, «Παράλληλες ιστορίες». Έχει το ενδιαφέρον της, λένε οι κριτικοί κινηματογράφου. Ο Ιταλός στάρ Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο, πρωταγωνιστής στην ταινία «Τένις Μαέστρο». Η ταινία που ξεχωρίζει είναι η ελληνικής και ουγγρικής συμπαραγωγής «Κότα» του Γιώργη Πάλφη και σε επανέκδοση η φημισμένη καυστική σάτυρα του κουβανού Τομάς Γκουτιέρες «Αλέα, ο θάνατος ενός γραφειοκράτη».
1: Είναι τόσο

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Θα δούμε μερικές ταινίες μετά. Να σας πω όμως και για την ευχάριστη έτσι περιπέτεια για τους μικρούς μας φίλους με τους Σόλαν, Λούντβιχ και Ρίοντορ να επιστρέφουν εδώ σε μια ιστορία που αυτή τη φορά ξεπερνά τα όρια του χωριού Φλάκλιπα. Είναι το ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες. Το βραβευμένο αυτό ψηφιακό animation προβάλλεται μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Πολά.

στην ταινία Τένις Μαέστρο, θα προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους. Έτσι, δύο λόγια για την υπόθεση. Ένας 13χρονος, και πάμε στη δεκαετία του 80. Ένας 13χρονος λοιπόν που ζει στην απόλυτη πειθαρχία κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μια λαμπρή καριέρα στο τένις, βρίσκει το μέντορά του σε ένα αντισυμβατικό πρώην πρωταθλητή που κουβαλά το δικό του ενηγματικό παρελθόν. Άλλη ταινία. Σας πάω στην Κότα. Κότα λοιπόν, γιατί είναι κωμωδία, γι' αυτό πάμε εκεί, κωμωδία ουγγρικής και ελληνικής παραγωγής. Εδώ τι θα δούμε? Μία κότα δραπετεύει από μία φάρμα πουλερικών και βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός ετοιμόρροπου εστιατορίου. Εκεί ανακαλύπτει, λέει, τον έρωτα, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία του κοτετσιού και παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπλιστο ιδιοκτήτη. Λοιπόν, τα τρέιλερ, τις υποθέσεις, τους πρωταγωνιστές, τα διαβάζετε στο www.1069.gr.

πάμε στο πάντα έτσι γοητευτικό και εντυπωσιακό διάστημα. Ένα νέο κρατήρα στη Σελήνη ανακάλυψαν οι επιστήμονες της NASA με διάμετρο 220 μέτρων και βάθος 43 μέτρων και είναι ο μεγαλύτερος που έχει δημιουργηθεί από πρόσκρουση τα τελευταία χρόνια. Ο κρατήρας στη Σελήνη με τις απότομες πλαγιές έχει μέγεθος μεγαλύτερο από το Κολοσσέο. Ο κρατήρας προκλήθηκε από μια ισχυρή πρόσκλουση ουράνιου σώματος πριν από 2 χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο που εκτιμάται ότι συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε 132 χρόνια, ανέφεραν οι ερευνητές, χαρακτηρίζοντας τον κρατήρα αυτό θησαυρό πληροφοριών, ενώ η NASA ετοιμάζεται να κατασκευάσει μία βάση για αστροναύτες στη Σελήνη.

πάμε μέχρι το Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται εκεί από το πρωί μια μεγάλη επιχείρηση στον όρμο της Ιερά Πετράς για την περισυλλογή και την απομάκρυνση πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στο βυθό της περιοχής τον Αύγουστο. Εκεί επιχειρεί τώρα εξειδικευμένο κλιμάκιο του λιμενικού σώματος με δίτες να πραγματοποιούν από τις πρώτες πρωινές ώρες υποβρύχες έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν οτιδήποτε υπάρχει εκεί, αλλά και να τα ανασύρουν τα πυρομαχικά αυτά με ασφάλεια πάντα. Χθες είχαμε κάτι αντίστοιχο με βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στα Χανιά, θυμάστε, στην πόλη. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να έχετε μία όμορφη μέρα, ένα ωραίο πρωινό. Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλή.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
13: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super Mix by DJ Producer Antonio Gillios. Get ready for the next

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο κύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: 17 του μήνα. Γεια σου, Μερούλα.
1: Γεια σου, Θάνο. 17 ο μήνας, πια καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, βρε.
0: Τι
1: κάνετε,
0: ο μήνας κοντεύει να βγει.
1: Κοντεύει να βγει.
0: Αλλά ακόμα.
1: Ακόμα μας βγάζει το λάδι.
0: Τι γίνεται, ρε, εσύ?
1: Έχω φιλοσοφήσει και έχω δει. Το έχω κάνει τρόπο ζωής το τελευταίο Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, ότι όταν σου τυχαίνουν άσχημες καταστάσεις, πρέπει να πιάνεις από αυτή τη μικρή ωραία κατάσταση και να λες: δεν πάνε όλα στο καλό. Εγώ θα πάρω το καλό.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, λοιπόν. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο γλυκύτατο Facebook. Θάνος και Μέρη, το και με το και το οχταράκι. Αυτό το λατινικό, το οχταράκι με την ουρίτσα. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θα τα πεις ή θα τα πω?
1: Άκου να σου πω τι έπαθα τώρα, γιατί η ξανθιά.
0: Ναι, είναι πρέπει ξανθιά. Να τα βγάλεις. Βγάλ τα, παιδί μου, μην πιέζεσαι.
1: Όχι, παιδιά, θα σας δώσω 50 για την ψυχοθεραπεία. Είμαι λοιπόν μέσα στο αμάξι και περιμένω το Θάνο να έρθει να μου φέρει τον καφέ μου. Γιατί είχε αργήσει ως συνήθως. Και εγώ είχα ξεχάσει να πάρω τα κλειδιά για να μπω στο στούντιο.
0: Ως συνήθως.
1: Ως συνήθως. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Μια καθημερινή ιστορία. Λοιπόν, λέω ας καθίσω μέσα στο αμάξι. Παίρνω το κινητό λοιπόν στο χέρι. Χτύπαγε ένα συναγερμό. Λέω καλά, ελληνικά έκανα ένα αριστερά-δεξιά. Ποιο έχει αφήσει συναγερμό και χτυπάει τόση ώρα. Συνέχισε, εγώ έπεσα. Σταμάταγε ο συναγερμό. Ξανά πάλι συναγερμό. Ξανά πάλι τα ίδια. Σταμάταγε. Ξαναξεκίναγε πάλι. 5-6 φορές. Λοιπόν, στην έκτη φορά έρχεται ένας κύριος στο αμάξι μου και μου λέει: έχετε πάθει κάτι? Λέω: τι εννοείτε? Μου λέει: χτυπάει το αμάξι συνέχεια συναγερμός.
0: Ναι.
1: Και σας βλέπω, λέει, να μην κουνιέστε. Συμβαίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Λέω, σε μένα λίγο χτυπάει ο συναγερμός.
0: Α, καλά. Τι τον έβαλε, τζάμπα τα λεφτά. Άμα δεν καταλαβαίνεις ότι χτυπάει ο συναγερμός, τι τον έχει, τζάμπα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και, βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: Λοιπόν, να πούμε social τώρα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Πες τα συγγνώμη.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Στη σελίδα μας στο Facebook. Εκεί θα μπείτε, θα στείλετε το μηνυματάκι σας, κάντε και ένα like στη σελίδα μας. Και εμείς θα το διαβάσουμε, θα σας απαντήσουμε. Όλα, όλα τα πάντα εδώ.

Και να πούμε χρόνια πολλά στον Αγαθοκλή, Αγαθόκλια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή και Παγκόσμια Εβδομάδα Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης, Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών, πολύ σημαντικό. 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον πρώτο Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας. Για να πάμε στο 1920, ο βασιλιάς των Ελληνών Αλέξανδρος ο πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους λέει του Τατοίου. 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε τον πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας στην Κωνσταντινούπολη. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και δεν μου λες.
0: Όταν είχες παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον όταν είχες μωρό παιδί.
1: Ναι.
0: Να το θες
1: τώρα
0: καλύτερα.
1: Το λες, ναι.
0: Λοιπόν. Και έκλαιγε.
1: Ναι.
0: Ποια συναισθήματα σου προκαλούσε?
1: Πίεση.
0: Τι, γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλω να μου πεις γιατί. Δηλαδή έκλαιγε. Τι σε άγχωνε?
1: Γιατί κλαίει.
0: Ωραία, και τι έκανες?
1: Τίποτα, το κοιτάζα.
0: Δεν μου αρέσουν οι απαντήσεις.
1: Μα τι να κάνω, το σήκωνα, το χτυπάς στην πλάτη, του κάνεις πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Σε παίρνει ο ύπνος και δεν τα ακούς.
0: Και σταμάταγες μετά.
1: Σταματάς να τα ακούς. Γιατί κάνεις πέρα δόθε και νύσταξες εσύ, όχι αυτό. Αυτό καρίζει, συνεχίζει.
0: Αυτό συνεχίζει.
1: Εννοείται.
0: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, να σκεφτείς τις απαντήσεις που έδωσες και μετά θα σου πω.
1: Ήταν quiz, δεν μου το πες.
0: Όχι, ήταν quiz.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλείου.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, δεν μου άρεσαν καθόλου οι απαντήσεις που είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ, σαν μάνα, και φαντάζομαι και ο υπόλοιπος φυσιολογικός πληθυσμός που φυσιολογικός, ακούει.
1: Φυσιολογικός, ναι. Σωστά, εντάξει, δεν με επηρεάζει εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι φυσιολογικός.
0: Αυτό ήθελα να καταλήξω.
1: Σωστό.
0: Όταν έκλαιγε το παιδάκι, ναι, αναρωτιόμασταν τι στο καλό συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Ορίστε.
0: Ρε παιδί μου, αν μιλούσε και σου λέει επινάω, θα το καταλάβαινες.
1: Άμα είναι μωρό και δεν μπορεί να μιλήσει, κλαίει.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πώς θα έρθει η επικοινωνία.
1: Θα μιλήσει κάποια στιγμή όταν μεγαλώσει, ρε πουλάκι.
0: Είσαι πολύ πεζός.
1: Αυτά, αυτά είναι.
0: Γι' αυτό η ταϊβανέζικη εταιρεία Q-Beer, η οποία δεν ασχολείται με σένα, αλλά με όλους τους υπολείπους που προβληματιζόμαστε,
1: yes, yes,
0: θέλει να δώσει ένα χέρι βοηθεια στους νέους γονείς, οι φροντιστές, ώστε να μπορούν να αποδικοποιούν πιο εύκολα το κλάμα του μωρού τους.
1: Μάλιστα.
0: Η εταιρεία λοιπόν ανέπτυξε μία συσκευή, την οποία θα παρουσιάσει τη μεγάλη έκθεση τεχνολογίας, που μεταφράζει το κλάμα ενός μωρού μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Αυτή είναι μια μαλακή συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καροτσάκι και κούνια.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορείς επίσης να κατεβάσεις και διάφορα παραμύθια, ώστε να το διαβάσεις και να κοιμάται ή να του βάζεις ό,τι μουσική θέλει για να σταματήσει.
1: Ωραία. Να τους βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.
0: Άγω νομίζω, γιατί να κάνουμε μωρά αφού είμαστε

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και είναι και 17 του μηνού.
1: Του νου.
0: Θες κάτι άλλο?
1: Να μην μιλάω εγώ και μου λες.
0: Μίλα, πες, προχώρα, τι να σου πω. Θες να πεις κάτι?
1: Φυσικά και θέλω, πάντα θέλω.
0: Α, βέβαιος.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα τρία ζώδια
0: Μάλιστα.
1: που θα χώριζαν για να τα ξαναφτιάξουμε τους πρώην τους?
0: Οχ. Κάτι διδυμάκια τα κάνουν αυτά, μου θέλετε, κάτι καρκινάκια, κάτι τέτοια.
1: Έπιασε το ένα.
0: Όχι, δε, θα πάω να παίξω και ένα τέτοιο.
1: Ένα. Τα διδυμάκια σε πληροφορώ πως όχι.
0: Δεν κάνουν τέτοια τα διδυμάκια.
1: Όχι. Γιατί έχουν πολλή ζήτηση στο μέλλον, γιατί να γυρνάνε πίσω.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Έχουν να τρελάνουν κόσμο μπροστά, α του πίσω που τρελάνανε.
1: Βέβαια.
0: Σωστό.
1: Άσε που δεν κανένα δεν ξαναζητά συντροφιά διδύμου, συγγνώμη.
0: Πού είσαι καλά, μακριά, μακριά.
1: Μακριά, μακριά.
0: Έλα, προχωρά.
1: Τι να πω τώρα, αφού μου τα φαγεί, θα μου βάλει τραγούδι.

0: Για πέ.
1: Λοιπόν, τα ζωδιάκια. Ναι, πρώτο, Ταύρος. Επιστροφή στους πρώην. Χρειάζεται αρκετό καιρό για να επουλώσεις πληγές του από μια παρελθοντική και αποτυχημένη σχέση. Και αυτό γιατί πολύ απλά δεν ξέρει πώς να συνηθίζει να ζει χωρίς το οικείο για εκείνον πρόσωπο αυτό. Άλλωστε, ήταν το άτομο που εμπιστεύτηκε, το οποίο ανοίχτηκε και του έδωσε τα πάντα. Έτσι, η επιστροφή είναι δεδομένη. Καρκινάκια. Όλοι ξέρουμε το μεγάλο κόλλημα που έχει ο καρκίνος με το παρελθόν του. Μπορεί να μείνει για πάντα εκεί, σκαλωμένος και να μην προχωράει βήμα μπροστά. Κρατάει υλικά ενθύμια από τις σχέσεις που είχε παλιότερα, αλλά και όλες τις αναμνήσεις. Ζύγι είναι το τρίτο μας ζωδιάκι. Το θέμα με τον ζυγό είναι το εξής. Αρχικά να πούμε ότι δεν τσακώνεται ποτέ και σπάνια χωρίζει. Σφαγμένος. Προσπαθεί ακόμα και με τον χωρισμό να παραμένει φίλος με τον πρώην. Επίσης, ο ζυγός ξεχνάει εύκολα. Όταν περάσει αρκετός καιρός από ένα χωρισμό, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει ξεχάσει ό,τι κακό έχει συμβεί τότε και θα έχει κρατήσει τις καλές αναμνήσεις που είχε από τον άνθρωπο εκείνον. Μάλλον ζυγός πρέπει να είμαι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι έτσι.
0: Εσύ είσαι έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα, ποιος λέει ψέματα εδώ τώρα, κάποιος λέει ψέματα, να τον βρούμε.
1: Μήπως μπέρδεψαν τον ζυγό με τον σκορπιό οι αστρολόγοι.
0: Αχ, δεν τα πάμε καλά με τα αστρολογικά.
1: Να φέρουμε έναν αστρολόγο να μας τα πει.
0: Να φέρεις.
1: Να φέρουμε.
0: Μπράβο. Τραγούδι.

0: Κίνηση.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, χάσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Έλα.
1: Τι, παρακαλώ.
0: Ο.
1: Τι έγινε.
0: Τι είναι, ποιος ήρθε.
1: Εγώ.
0: Ήρθε κανείς.
1: Εγώ σου λέω.
0: Α, για πες.
1: Το σάντουιτς επινοήθηκε για χάρη του Λόρδου Σάντουιτς. Για να μην λερώνει τα χέρια του όταν έπαιζε χαρτιά και για να μπορεί να τρώει χωρίς να διακόπτει το παιχνίδι.
0: Α, τι.
1: Να με. Εγώ έχω ένσταση.
0: Για πες.
1: Εγώ όποτε τρώω σάντουιτς γίνομαι χάλια. Έχεις φάει βρώμικο ποτέ και να μην είσαι καθαρός?
0: Ο σκοπός είναι να, λες, να φάω βρώμικο και να βρωμήσω. Να γίνω χάλια, αυτό είναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτό
0: τι σάντουιτς. Δεν το τρως το βρώμικο πριν βγεις. Πρόσεξε με. Λες θα πάω στα μπουζούκια, θα πάω στο κλαμπ.
1: Πώς δεν είπες χώρο Εσπερίδα να γελάει και πέτρες.
0: Στη χώρο Εσπερίδα και να πας πρώτα να φας το βρώμικο, να γίνεις κάπα, μην πω τη λέξη, και μετά να πας. Πας μετά.
1: Κάπα.
0: Έλα Μέρη, προχώρα.
1: Μα δεν κατάλαβα το κάπα.
0: Με τσιγκλείς και δεν πρέπει, δεν πρέπει.
1: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ο Βασιλιάς έκανε βλακίες.
0: Έτσι. Είναι δυνατόν.
1: Είναι εκτός και αν έλεγε τρώγε κανένα φλόρο σάντουιτς.
0: Α, μήπως ήταν και γυμνός και του λέγανε τι ωραία ρούχα φοράτε.
1: Και τι έτρωγε σάντουιτς.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην γυμνός.
0: Ό,τι θέλει κάνει. Χαμένο
1: φαντάζει να τρέχει κέτσα πάνω.
0: Σταμάτα μωρέ τραγούδι, σταμάτα.

Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: αρέσουν. Σε μία προσπάθεια να πατάξουν.
1: Να
0: πετάξουν. Τα επαγγέλματα αυτά που κάνουν οι γυναίκες που δεν είναι πολύ καλά σύμφωνα με αρκετούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι τοπικές αρχές της επαρχίας στην Νότια Ιάβα, στην Ινδονησία, ναι, επέβαλαν στις μασές να φοράνε ζώνες αγνότητας και μάλιστα με κλειδαριά.
1: Απαράδεκτα πράγματα.
0: Και εδώ ποια είναι αυτή που λέει το «βρήκα το κλειδί» στην
1: Παραδείσου. Καλά, ό,τι να είναι.

0: Κοίτα, Μέρη, άκουσε με προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
0: Ας τα μαζέψουμε τώρα που προλαβαίνουμε να φύγουμε. Για να μας πετάξουν έξω, είναι δεδομένο με αυτά που λέμε.
1: Ναι, αλλά
0: οπότε
1: δεν
0: χαιρέτα τον κόσμο, Μερούλα, και αύριο πόσο του μήνα.
1: 18.
0: Α, μια χαρά.
1: Του νου.
0: Συγκεντρωμένη σε βρίσκω.
1: Μα είδες, τι με πέρασε εμένα, καμία Μπράβο. Χθεσινή.
0: Αύριο λοιπόν 18 του μήνα θα είμαστε παρεούλα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Φιλάκια.
1: Αντίο.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στον Αγαθοκλή, στην Αγαθοκλία, στον Αγάπιο, στην Αγάπη, στην Ελπίδα, στην Πίστη, Σοφία, τη Σόνια, τον Σοφιανό και τη Σοφιανή. Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2000 ο Λεωνίδας Αμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών στην Άρση Βαρών, ενώ γεννιέται σαν σήμερα το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος το 1982.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο κύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
1: Τι έγινε, κυρία μου?
0: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
1: Τι είχατε μέσα?
0: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
1: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
0: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
1: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
0: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
1: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
0: Τι έχει μέσα?
1: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

μέσα σε όλα τα άλλα και σε όλη την τεράστια φασαρία που έχει γίνει για την συναυλία. Ο Αντώνης Ρέμος, αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζονάκη, του είπε «Έφυγες νωρίς» και του αφιέρωσε «Το ανήκω σε μένα». Νομίζω ότι κακό σας τα λέω, ήσασταν όλοι εκεί, τόσος κόσμος. Τελικά και δεν προσβάλλανε τον Μεγαλέξανδρο και ούτε τον Μαζονάκη προσβάλλανε και ήταν καλή συναυλία και διασκέδασε και ο κόσμος και ήταν και δωρεάν και τέλος καλό, όλα καλά και τζάμπο η φασαρία και η σκατοψυχία στα social, τα ψόφα τα κάνετε αυτό, τα ουα και μάλα τα τουρκ και να είχαμε να λέγαμε. Επίσης να σας ρωτήσω κάτι άλλο, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για τη γνώμη σας ή για τη γνώμη μας, ειδικά όταν αυτή είναι, δεν έχει φως, είναι ρε παιδί μου... Είναι αλλιώς να πεις διαφωνώ και αλλιώς είναι να πεις τον άλλον ψόφα. Είναι αλλιώς να πεις ότι δεν μου αρέσει η αισθητική αυτή, αλλά okay, είναι η αισθητική κάποιου άλλου το οποίο το ακούω. Γιατί αν αυτή η αισθητική, ας πούμε, ήταν ενός μεγάλου σκηνοθέτη, γιατί για το Ρέμο ήταν η Μετάλλικα, θα κατεβάζαμε τα παντελόνια μας. Να τα λέτε αυτά, δηλαδή πρέπει να τα πούμε και αυτά, έτσι.

που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, άκρισα για σένα, όμως σε ξεπέρασα.

διαβάζω στο οικονομικό ρεπορτάζ δυσάρεστα πράγματα κατά σχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Η νέα ψηφιακή διαδικασία Express από 1η Σεπτεμβρίου. Οι νέες προθεσμίες για τράπεζες μέσω πλατφόρμας των δικαστικών επιμελητών και οι προϋποθέσεις άρσης δέσμευσης από την ΑΑΔΕ. Παιδιά, τι γίνεται? Κατά σχέσεις τραπεζικών λογαριασμών περνούν στην ψηφιακή πλατφόρμα των δικαστικών επιμελητών, με τις τράπεζες να έχουν αυστηρή προθεσμία έως τις 7 το απόγευμα για να δηλώσουν καταθέσεις οφειλετών, ενώ η ΑΔΕ ανοίγει δρόμο για ταχύτερη άρση των κατασχέσεων. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. Στην ψηφιακή εποχή αλλάζει, έτσι από 1η Σεπτεμβρίου άλλαξε η κατάσχεση ισχύρας τρίτου. Απλοποιείται σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας που μέχρι σήμερα απαιτούσε έγγραφα, επιδόσεις, εμπλοκή γραμματείων, δικαστηρίων. Τώρα πια στην πλατφόρμα πατάει το κουμπί και σου δεσμεύει τα λεφτά. Καταλάβατε γιατί πρέπει να πληρώνετε με κάρτας, γιατί πρέπει τα λεφτά να τα έχετε στο λογαριασμό, για να ελέγχονται. Άρα λοιπόν, το που θα πληρωθείς, παίρνεις όλα τα λεφτά του λογαριασμού. Βέβαια, αν θα γίνει η κατάσχεση, τα επόμενα που θα μπουν θα είναι δεσμευμένα. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό δεν σας άρεσε, τι ωραία που είναι ηλεκτρονικά, πατάς το κουμπί και πληρώνονται όλα. Έτσι. Τώρα πας να πατήσεις το κουμπί και δεν πατιέ.

αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε, να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Θέλω να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Και η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδί. Τα λεφτά 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρο, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495
3: και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Ξεκινάει και σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου εκπομπή Like στη Μουσική. Κάνουμε εδώ μια μάζοξη, έτσι, μάζοξη. Ξεκινάμε στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και σήμερα.

0: λίγο μυαλό.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, μαραθώνιος απολογιών για το ζευγάρι των ψευτογιατρών. Εν αναμονή της απόφασης. Για να δούμε τι θα δούμε.

0: και 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα

0: είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
1: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
2: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
1: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
3: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
3: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
1: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Δημήτρης Γιαννέτος συνόδευσε την Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τη Δέσποινα Βανδύ.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλή.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ο Τσαφούλιας απαντά στην Αφροδίτη Μάνου. Θυμάστε τι είπε η Αφροδίτη Μάνου για το Μαζονάκι, έτσι, παιδιά παράδεκτη. Λοιπόν, είπε ότι το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, πάμε να μιλήσουμε για τον Παρθένο. Το πιο ερωτεύσιμο χαρακτηριστικό του Παρθένου είναι η έμπρακτη φροντίδα του, που σε κερδίζει, γιατί θυμάται ακόμα και όσα εσύ ξεχνάς.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, η αγάπη είναι στιγμές. Στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μας. Λένε Ταύρος, καρκίνος, Λέων, εγώ καιρός, ηχθείς.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
3: Και? Βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Λοιπόν, ακόμα και αυτό το τραγούδι, παιδιά, το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κάποια στιγμή το είχε ανεβάσει βιντεάκι στο προφίλ του στο Facebook, Instagram, TikTok. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο του τραγούδι από την Αλέξια, Μάτια μου.

παραγωγή του The Voice. Ξεκινάει σε λίγο καιρό, παιδιά, το The Voice. Θα ήταν εκεί κριτής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα ξεκινήσει με ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του.

τέλος και για σήμερα η εκπομπή Like στη Μουσική. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ, η αγαπημένη μας Παρασκευή. Και ένα θετικό, παιδιά. Άλλαξε ο καιρός, έπεσε η θερμοκρασία και επιτέλους ρίξαμε πάνω στο σώμα μας έτσι ένα σεντονάκι. Κάνει αυτή τη δροσούλα, πόσο μας αρέσει το φθινόπωρο. Λοιπόν, αύριο πάλι σας περιμένω εδώ. Γεια σας.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95.
2: Και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Mood και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική αεροσύνοδός σας και σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου έχουμε πλέον φτάσει στο σημείο της εβδομάδας όπου μπορούμε να αρχίσουμε να κοιτάζουμε την Παρασκευή χωρίς και αλλιά. Άλλη μια μέρα το έχουμε. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε λίγο στην άκρη υποχρεώσεις, κίνηση και ό,τι άλλο μας έχει κουράσει μέσα στην εβδομάδα και ταξιδεύουμε παρέα με μουσική, τα δικά σας μηνύματα και λίγο μουσικό κουτσοπολιό. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Σήμερα έχουμε ένα από τα πιο όμορφα εορτολόγια του μήνα. Είναι 17 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία τιμά την Αγία Σοφία και τις τρεις κόρες της. Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Οπότε, χρόνια πολλά στις Σοφίες, στις πίστες, στις ελπίδες και στις αγάπες της παρέας μας. Νομίζω ότι ακόμα και σαν τέσσερις λέξεις έχουν κάτι πάρα πολύ ωραίο μαζί. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αν τα έχουμε όλα αυτά σε μια καλή αναλογία, κάτι κάνουμε σωστά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζατε σήμερα.

Νομίζω ότι η Πέμπτη έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Το σώμα βρίσκεται κανονικά στη δουλειά, το μυαλό όμως έχει φύγει. Έχει πάει Παρασκευή βράδυ, έχει πάει Σάββατο πρωί. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει πάει ήδη Κυριακή για καφέ. Και παρόλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να απαντάμε κανονικά σε email, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οπότε σήμερα κάνουμε μια τελευταία οργανωμένη προσπάθεια. Τελειώνουμε ό,τι πραγματικά υπήρχε και δεν δημιουργούμε μόνοι μας άλλες 15 δουλειές, επειδή να αυτό θυμήθηκα τώρα. Ότι μπορεί να περιμένει, μπορεί να περιμένει. Τέλος. Το ίδιο ισχύει και για εσάς που μπορεί να έχετε το ρεπό στη δουλειά σας στη μέση της εβδομάδας. Δηλαδή, το αντίστοιχο δικό σας Σαββατοκύριακο είναι αυτό που οι περισσότεροι περιμένουν. Και λένε Σαββατοκύριακο. Οπότε, όπως και να έχει, λίγο υπομονή σας. Θέλει λίγο υπομονή να δικούς. Όχι τίποτα. Έχω καταλάβει εδώ από μερικά μηνύματα ότι δεν υπάρχει καμία υπομονή. Αλλά εντάξει, παιδιά, θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα έρθει.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: τα χάρισα.
1: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρες Live.
2: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
5: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
2: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
5: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Λοιπόν, έχω μια πρόταση εξόδου για σήμερα, για όσους βρίσκεστε στην Αθήνα. Ανοίγει σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου το Platforms Project 2026 στο καπνεργοστάσιο της Βουλής στη Λένορμαν. Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή συνάντηση της ανεξάρτητης σύγχρονης τέχνης με 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες και περισσότερους από 1.100 δημιουργούς από 22 χώρες. Θα υπάρχουν εκθέσεις, performances, workshops, ομιλίες και διάφορες παράλληλες δράσεις. Το σημερινό opening είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ και η είσοδος είναι δωρεάν. Οπότε αν είστε στην Αθήνα και θέλετε κάτι τελείως διαφορετικό για απόψε, σημειώστε το. Μόνο ένα tip θα σας δώσω: για να μπείτε στο καπνεργοστάσιο χρειάζεται να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Οπότε έτσι σήμερα εναλλακτικά με κάτι από τέχνη για όσους βρίσκεστε στην Αθήνα.

Η γραμμή επικοινωνία του Flight Mode είναι ανοιχτή. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και ακολουθείτε το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Δεν έχω σήμερα κάποια μεγάλη ερώτηση. Πείτε μου απλώς πώς σας βρίσκει αυτή η Πέμπτη. Σε κατάσταση πάμε γερά ή σε κατάσταση μη μου μιλάτε μέχρι μεθαύριο. Εγώ ανοίγω τα μηνύματά σας εδώ, σιγά σιγά και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, θέλω να δούμε τώρα λίγο κάτι, να κουτσομπολέψουμε μια καινούργια έτσι, ένα καινούργιο λαϊκό κομμάτι. Ο Χρήστος Αντικάη κυκλοφόρησε νέο τραγούδι και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δεν περνάει ακριβώς την καλύτερη εβδομάδα της ζωής του. Λοιπόν, πουθενά καλά. Και ναι, αυτή τη φορά ο τίτλος υπάρχει κανονικότατα. Είναι καθαρό. Λαϊκό τραγούδι χωρισμού που μιλάει ουσιαστικά για εκείνη τη φάση μετά από μια σχέση που δεν αισθάνεσαι καλά ούτε όταν μένεις μόνος, ούτε όταν βγαίνεις, ούτε όταν προσπαθείς να ξεχαστείς. Τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος ο Χρήστος Αντικάη και τους στίχους ο Νίκος Γρίτσης. Και επειδή όλοι ξέρουμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο που μετά από χωρισμό έχει περάσει ακριβώς από τη φάση όπου και αν πάω χάλια είμαι, αχ, νομίζω τέτοια τι θα το νιώσουν. Πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα. Χρήστος Αντικάη, πουθενά καλά.

πήγες να πετάξεις πιο πάνω από μένα. Πιο μακρινό αστέρι σου πήρε το μυαλό.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
6: Και, βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

εδώ και με εκείνη. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας και έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται σιγά σιγά και νομίζω ότι η διάθεση είναι ξεκάθαρη. Αρκετοί έχετε αρχίσει να μετράτε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο. Είναι εμφανές τα μηνύματά σας και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς μέχρι τότε έχουμε ακόμα αρκετή μουσική, τη σημερινή μας αναδρομή και φυσικά σε λίγο επιστρέφει η αναβίση με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.

νωρίτερα και με αφορμή το πουθενά καλά του Χρήστου Σαντικάη που ακούσαμε, έχω μια πορεία. Γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ τα τραγούδια χωρισμού ακόμα και όταν είμαστε μια χαρά? Δηλαδή, μπορεί να είσαι σε εξαιρετική σχέση, να μην υπάρχει κανένα απολύτως δράμα στη ζωή σου και ξαφνικά να μπαίνει ένα δυνατό λαϊκό τραγούδι και να τραγουδάς λες και σε άφησαν χτες. Με πάθος, με βλέμμα στο κενό, με το χέρι στο τιμόνι. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό είναι και λίγο η μαγεία της μουσικής, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πάντα να ζεις ακριβώς την ιστορία για να νιώσεις το συναίσθημα. Για τρία λεπτά μπορείς να μπεις σε μια άλλη ζωή και μετά τελειώνει το τραγούδι και συνεχίζεις κανονικά το δρόμο σου προς το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τυχαίο παράδειγμα το σούπερ μάρκετ. Όχι ότι έχει τύχει σε μένα, όχι, απλά έχω τυχαία το είπα. Νομίζω ότι, ξέρετε, είναι, ρε παιδί μου, μερικά τραγούδια τα οποία καταλαβαίνεις τόσο πολύ έντονα το συναίσθημα το οποίο μοιράζονται μαζί σου, που θέλεις να γίνεις μέρος αυτού του τραγουδιού. Αν μπορούσες να γίνεις και μέρος του βίντεο κλιπ, ακόμα καλύτερα. Μιλάνε στην ψυχή σου, δηλαδή. Δεν νομίζω την ανάγκη να έχεις χωρίσει για να ταυτιστείς και να τραγουδήσεις δυνατά ένα τέτοιο τραγούδι χωρισμού. Δεν ξέρω, για πείτε μου τη γνώμη σας.

από τα καινούργια λέει κάπου μέσα κάτι που έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ήρθε η ώρα για τη μουσική αναδρομή. Δεν θα προσπαθήσετε, νομίζω, να μαντέψετε από την πρώτη νότα. Αφήστε το λίγο να παίξει, γιατί υπάρχουν κομμάτια που χρειάζονται και 5 δευτερόλεπτα για να θυμηθεί τον τίτλο. Αλλά μόλις μισό δευτερόλεπτο για να θυμηθεί πώς ένιωθε όταν τα άκουγε τότε. Και αυτή είναι η διαφορά. Πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο. Flight mode, flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
4: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

επιστρέφουμε στο σήμερα. Για τέταρτη μέρα αυτή τη βδομάδα η Άννα Βύση βρίσκεται στη θέση του καλύτερου κομματιού του Flight Mode με το Όχι Γιατί. Το καινούργιο της τραγούδι με μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα έχει ήδη αρχίσει να κάνει τον γνωστό θόρυβο που συνήθως δημιουργεί κάθε νέα συνεργασία Βύση Καρβέλα. Και νομίζω ότι ο τίτλος από μόνος του είναι πάρα πολύ Βύση. Όχι γιατί. Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει και εξήγηση. Μερικές φορές ένα όχι είναι απλώς όχι. Το δυναμώνουμε αμέσως τώρα στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Flight mode.

Και κάπου εδώ η Πέμπτη μας φτάνει στην προσγείωσή της. Άλλη μια πτήση ολοκληρώθηκε και πλέον μπορούμε επισήμως να πούμε ότι αύριο είναι Παρασκευή. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις σας. Χρόνια πολλά και πάλι στις σοφίες, στις πίστες, στις ελπίδες, στις αγάπες που γιορτάζουν σήμερα. Και αύριο επιστρέφουμε με την τελευταία πτήση της εβδομάδας και φυσικά με το top 3 του Flight Mode. Από εμένα, τηλεφωνική ρεζονοδό σας, Λίνα Πατριώνου, έχετε μια πάρα πολύ όμορφη συνέχεια. Ραντεβού ξανά αύριο πάλι.

μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Κυρίες και κύριοι, 17 Σεπτεμβρίου και εκπομπή Μπουρμπουλήθρες αμέσως τώρα ξεκινάει.
1: Με τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
0: Με τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Με τη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, ποιος Μέλανη?
2: Ο Βασίλης Incognitos.
0: Έτσι, άλλο ένα μαγευτικό δίωρο ξεκινάει με πολλή μουσική, πολλές πληροφορίες.
2: Φιλοσοφίες.
0: Λιοντάρια.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρε στην παρέα σας, έτσι, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι γλυκά και όμορφα και δυναμικά με ένα ωραίο χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Χρόνια. Α, πάρα πολύ σήμερα.
0: Γίνεται χαμό σήμερα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους όσους έχουν γενέθλια.
2: Μελανή, μου έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
2: Ευχαριστώ, Μελανή.
0: Παρακαλώ. Τώρα, πάμε. Χρόνια πολλά στον Σοφιανό, Σοφούλη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανή. Σόφη, Σοφίνα, Φιφί, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι. Πίστη, πίστη, ελπίδα, ελπίδα. Αγάπη, ω αγάπη. Σοφιάνα, Αγαθοκλή, Αγαθοκλέα, Αγαθόκλη, Αγαθοκλία. Ολιβιανό, Ολίβια, Ολιβία. Παντολέον, Παντολέοντα, Παντολεοντή. Παντολεοντία, Παντολεοντή. Πηλεύς και Πηλέας. Ο Χριστός και η
1: πολλά,
0: Παναγία.
1: Πάρα πολλά ονόματα.
0: Πάρα
1: να
0: πολλά.
1: Πω ότι σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί και δυστυχώς για πολλούς που δεν προλάβαν να τον ζήσουν. Δεν είναι πλέον στη ζωή. Αναφέρομαι στο Σωτήρη Μουστάκα, ο οποίος σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1940.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης να πω ότι το 1968 η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια Αναστέιζια.
0: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ η Αναστέιζια.
1: Και βέβαια το 1971 Αντριάννα Σκλεναρίκοβα. Η μοντελάρα.
0: Έχουμε και άλλα δύο όμως.
1: Ναι, έχουμε τη Λεωνόρα Μελέτη.
0: Εννοείται, έτσι. Δεν λέμε όμως ημερομηνία.
1: Όχι, και φυσικά και... τον Ντέμι Νικολαίδη.
0: Ναι, χαμός σήμερα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίδρε.
1: Τι έπαθες Μέλανη?
2: Τι έπαθες Μέλανη?
0: Το νύχι μου.
1: Άκου το μωρέ.
2: Χτύπησες νερό, πήγες να μιλήσεις.
0: Ναι, χτύπησα το νύχι μου.
2: Δεν πειράζει, θα σπάσει σαν το άλλο που έχεις που δεν έχεις ένα νύχι.
0: Ναι, έχει σπάσει.
2: Το έχω δει από νερό που έχεις μπει.
1: Απλά δεν το έχει αναφέρει μέχρι τώρα.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε εμείς πίσω στα δικά μας, στα social media, για να θυμηθούμε πού θα μας βρείτε.
2: Πού θα μας βρούνε, ναι, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες μπαίνετε και στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες παντού. Θα μας πληκτρολογήσετε, θα βγούμε πρώτοι. Θα μας κάνετε τα like σας, τα follow σας. Άμα θέλετε να μας στείλετε κανένα μηνυματάκι για το που είστε, που βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς είστε, τι θέλετε να συζητήσουμε, πότε θα στολίσετε, ξέρετε.
1: Λύσε, να μην το πεις αυτό, να μην το πεις.
0: Εννοείται.

Έχεις μπει μες στη συνείδησή μου, καθορίζεις κάθε κίνησή μου, είσαι ιδέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
1: Τι έγινε, κυρία μου?
0: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
1: Τι είχατε μέσα?
0: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
1: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
0: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
1: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
0: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
1: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
0: Τι έχει μέσα?
1: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 3 22 8.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλήθρες, και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, Μέλανη?
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη. Yes.
1: Okay.
0: Θα σας ταξιδέψω, παιδιά.
2: Oh.
1: Δηλαδή.
0: Θα σας πάω κάπου που είναι πολύ μπροστά.
2: Όπα.
1: Δηλαδή.
0: Στο Ντουμπάι.
2: Γιατί είναι πολύ μπροστά το Ντουμπάι?
1: Εντάξει, είναι πολύ μπροστά.
0: Είναι πάρα πολύ μπροστά το Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα καταλάβεις γιατί.
2: Το ξέρω,
0: εδώ πέρα σε 20 χρόνια περίπου θα γίνει αυτό που γίνεται εκεί πέρα.
2: Στο Ντουμπάι, οι δύο πρώτοι που αγόρασαν αυτοκίνητο τράκαραν.
1: Οι δύο πρώτοι που αγόρασαν αυτοκίνητο τράκαραν.
2: Τα δύο πρώτοι. Δύο αυτοκίνητα είχε στο Ντουμπάι. Δύο είχε
0: όλο.
2: Και τράκαραν.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Να δεις. Τώρα, συγγνώμη, Μέλανη.
0: Εντάξει, πειράζει. Θα το πω μετά τη μουσική.
1: Να δεις, έτσι όπως το είπες τώρα, να δεις την ταινία Εκείνος και Εκείνος. Είναι μια ταινία στην οποία είπε πρωταγωνιστεί ο Κιμούλης με τον, με τον Νίκο Καλογερόπουλο.
0: Ναι.
1: Είναι ταινία του 2000, κάπου εκεί, όπου ο ένας έχει πάρει άδεια από τη φυλακή και ο άλλος έχει πάρει άδεια από το τρολοκομείο και στη μέση του πουθενά συγκρούν τα αυτοκίνητά τους. Τρακάρουν ένας τον άλλον.
0: Εντάξει.
1: Τρελό γέλιο. Τρελό γέλιο. Ελληνική ταινία, Εκείνος και Εκείνος, νομίζω λέγεται.
0: Θα τη δούμε.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: και αφού κυρίες και κύριοι διέκοψα τη Μέλανη Μιλένοβα πριν και δεν αφού ολοκλήρωσε.
1: Και είναι Στάθης Μπόγδαν.
0: Yeah. Σωστά, ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ Μέλανη Μιλένοβα, μοιράσου μαζί μας αυτό το οποίο ξεκίνησε να μας πεις.
2: Αχ, παιδιά, θα σας πω τώρα τι γίνεται στο Ντουμπάι με τα αυτοκίνητα και τις πινακίδες.
0: Μάλιστα.
2: Άκου τώρα να δεις.
1: Ακούω και βλέπω.
2: Μπράβο. Οι πινακίδες, λέει, που έχουν τα αυτοκίνητα στο Ντουμπάι σταδιακά γίνονται ψηφιακές. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε πινακίδα δίνει στίγμα GPS και χρεώνει αυτόματα τον οδηγό για διόδια, τέλη κυκλοφορίας κτλ. Ουσιαστικά περνάς την κάρτα σου και απευθείας σου τραβάνε λεφτά. Ακριβώς.
1: Οπότε, άμα κάνεις κάποια παρανομία, σου τραβάνε κατευθείαν και το πρόστιμο.
2: Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο αριθμός, λέει, που αγοράζει ο ιδιοκτήτης θα συνοδεύει για όλη του τη ζωή. Δεν μπορείς να αλλάξεις πινακίδα. Είναι λίγο σαν να έχεις δική σου ταυτότητα, αφημή, ρε παιδί μου. Σαν αφημί.
0: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξεις. Παράδειγμα, εντάξει. Ναι,
2: ναι, αλλά αριθμό ταυτότητας δεν αλλάζεις. Ο ίδιος δεν είναι.
0: Όχι. Δηλαδή,
1: αν αλλάξεις ταυτότητα, αλλάζεις και αριθμό, ναι. Μέλανη.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Μάλλον δεν έχεις αλλάξει ποτέ ταυτότητα.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Επίσης, λέει, όσο μικρότερος ο αριθμός, τόσο πιο ακριβή η πινακίδα. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, 3, 4, 5. Αν εσύ πάρεις μικρότερο αριθμό πινακίδας, πρέπει να τη χρεώνεσαι περισσότερα.
1: Προφανώς
2: χρήματα. Στο
1: Ντουμπάι δεν έχουν θέμα από χρήματα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να σου υποσταθεί, που λες για την κλίση. Δηλαδή θα είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Καλά, και το πιο σοκαριστικό, ποιο είναι?
1: Ποιο είναι, ρε Μέλανη?
2: Η πινακίδα με τον αριθμό 1,
0: ναι,
2: κόστησε 14 εκατομμύρια δολάρια. Καλά, λέω και φεύγω.
1: Drop mic.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω και εγώ πληροφορία.
1: Σοβαρά, χρήσιμη.
0: Το δικό μου είναι πάρα πολύ χρησιμό, δεν είναι σαν ένα ιδία που επιμέλανε εκεί πέρα με τις πινακίδες.
2: Ναι. Καλά, όταν εσύ σε λίγα χρόνια θα πληρώνεις εκατομμύρια για να
0: κρατάς
2: την πινακίδα.
0: Λίγο,
2: σου
0: δίνω
2: πω
0: λίγο
2: εγώ
0: και τα φώτα μου στον κόσμο.
1: Στο Ντουμπάι να μείνει, οπότε
0: σιγά πω στο Ντουμπάι πρέπει να
2: παιδί μου, αυτό θα γίνει και εδώ. Φαντάζεσαι. Θα σου έρχεται η κλίση στο σπίτι σου.
0: Φαντάζεσαι, μωρέ, να έχω το smart με ηλεκτρονική πινακίδα. Θα μου κλέψουν την πινακίδα. Θα αφήσουν το smart εκεί. Είναι πια ακριβή πινακίδα το αυτοκίνητό μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω, αν ξέρετε τι είναι ο κερκαδιανός ρυθμός.
1: Κερκαδιανός. Έχει μια σχέση με την κερκόπορτα που λένε.
0: Κοντά είσαι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Έχει σχέση με την κέρκυρα.
0: Εννοείται πως ναι. Λοιπόν, κερκαδιανός ρυθμός λοιπόν είναι το βιολογικό μας ρολόι.
2: Α, χτύπησε το δικό σου.
0: Οπότε θα γίνω μάνα. Είναι το βιολογικό μας ρολόι για το πώς αντιδρούμε σε διάφορα πράγματα μέσα στη μέρα. Είναι το τι κάνεις μέσα στη μέρα, πότε νιστάζεις, πότε πεινάς.
2: Ναι. Η ρουτίνα που
0: η
2: λέμε.
0: Ρουτίνα, όλα αυτά είναι ο κερκαδιανός ρυθμός.
2: Αχα.
0: Και όλο αυτό, να ξέρετε, ναι, άλλαξε το 1879,
1: ναι,
0: όταν ανακαλύφθηκε από τον Έντισον ο ηλεκτρισμός.
2: Πλάκα κάνει.
0: Επειδή μετά μπορούσες να δουλεύεις και να κάνεις πράγματα με φως.
2: Ναι.
0: Από τον ηλεκτρισμό που να δουλεύουν το βράδυ εργοστάσια, ήταν οι εφημερίδες.
2: Λέτε να ξαναλλάξει ποτέ.
0: Ενώ πριν δεν υπήρχαν αυτά, οπότε αναγκαστικά ο κόσμος το βράδυ κοιμότανε.
1: Ναι.
2: Λέτε, θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό. Πάμε σε ένα έτσι, σε μουσικούλα, και όταν γυρίσουμε. Ναι, θέλω να, λίγο να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να ξαναλλάξει αυτός ο ρυθμός.
1: Αυτό με τρομάζει, ναι. Πάμε, ναι, πάμε μουσική.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε μπουρβουλή θα και πάλι κοντά.
1: Για συνέχιση με Ελένη, αυτό που έλεγες πριν.
0: Ο Στάθης μας έλεγε για τον κερκαρικό.
1: Και όχι, ναι, με το κουσάρικο.
2: Κερκαδιανό.
1: Καρεκλαδιανό, ναι, έλα, δεν πειράζει, ναι.
2: Πες το, πες.
0: Αυτό ήταν ο ρυθμό, τέλος πάντων.
1: Δεν είναι ρυθμός, είναι ρυθμός.
0: Αυτό.
1: Ναι.
2: Τι άκουσες. Δεν άκουσε τίποτα από τι
1: είπα. Χριστό δεν άκουσε.
0: Άκουσα όμως ότι όλο αυτό άλλαξε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν ανακαλύφθηκε.
2: Το βιολογικό σου ρολόι άλλαξε όταν ανακαλύφθηκε ο ηλεκτρισμός.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πώς θα μπορούσε να ξαναλλάξει, λέτε.
1: Τι εννοείς να
2: αλλάξει. Να ξανακαλύψουμε τον ηλεκτρισμό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τώρα σκέφτομαι. Πώς θα μπορούσε να ξαναλλάξει αυτό.
2: Σκέφτεσαι.
0: Ναι.
1: Να διαβάσεις το βιβλίο Ήρθαν οι διαστημάνθρωποι. Όχι, μιλάω σοβαρά. Σου μιλάω σοβαρά να το δεις.
0: Έχουμε πάει αλλού σε αυτή την εποχή.
1: Ναι, γιατί το βιβλίο αυτό το είχα διαβάσει, μπορώ να σου πω, πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ παλιό βιβλίο. Στο οποίο αναδιαβάζεις μια ιστορία ότι έρχονται εξωγήινοι,
0: ναι,
1: στη γη και ουσιαστικά με μια κίνηση
0: αλλάζει γη.
1: Αλλάζει εντελώς το
2: πώς ζεις.
1: Το, ναι, πώς ζεις. Δηλαδή ουσιαστικά πλέον δεν λειτουργούν, λέει, ούτε οι ηλεκτρικοί αναπτήρες.
0: Τι?
1: Δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Έτσι θα αλλάξει.
1: Και ουσιαστικά ότι περνάς σε μια φάση εντελώς διαφορετική από αυτή που ήξερες. Ξαναπηγαίνεις πολλά χρόνια πίσω,
0: ναι,
1: με τα θετικά του και τα αρνητικά.
0: Και ξεκινάς από το μηδέν, δηλαδή.
1: Ξεκινάς από το μηδέν.
2: Με τα αρνητικά και τα αρνητικά.
1: Όχι, δεν έχει μόνο αρνητικά.
2: Έλα,
1: Στάθη,
2: μόνο αρνητικά έχει.
1: Όχι, δεν έχει μόνο αρνητικά. Κάνεις λάθος αυτό. Δεν θα τα βάλω στη ζυγαριά, αλλά σίγουρα έχει αρνητικά και θετικά. Ένα πολύ καλό βιβλίο είναι απάντηση για αυτό το οποίο λες για το πώς να γυρίσουν παρελθόν. Να φέρεις εξωγήινους στη γη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να θίξω ένα θέμα το οποίο όταν το διάβασα στην αρχή ψιλογέλασα, μετά το καλοσκέφτηκα.
1: Μετά χοντρογέλασα.
0: Όχι, μετά το καλοσκέφτηκα και λέω, συνειδητοποίησα για το πόσο μεγάλη έλλειψη υπάρχει στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα παγκοσμίως.
1: Στην Ελλάδα είναι τραγικό το πόσο μεγάλη έλλειψη υπάρχει.
0: Ναι, γιατί το άρθρο που διάβασα δεν είχε να κάνει με το θέμα σχολικής διαπαιδαγώγηση σε θέματα σεξουαλικότητας, αλλά με το τι ψάχνουν οι χρήστες του ίντερνετ με αναζητήσεις στο Google. Δηλαδή, ναι, τι βάζουν σχετικά με το σεξ. Δηλαδή, υπάρχουν ερωτήματα του στυλ γιατί το σεξ έχει τόσο ωραία αίσθηση. Υπάρχει αυτή η ερώτηση. Μπήκε στην Google, ναι, και έγραψε όλος αυτό. Είναι φυσιολογικό να έχω σεξουαλικά όνειρα?
2: Ναι.
0: Πώς μπορεί να αυξηθεί η διάρκεια της σεξουαλικής πράξης? Δηλαδή μιλάμε για ένα κατάλογο από ερωτήματα που έθεταν οι χρήστες και λέω ότι αν υπήρχε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα πεις βέβαια εδώ δεν υπάρχει διαπαιδαγώγηση σε άλλα πράγματα.
2: Γενικά δεν υπάρχει.
1: Άμα έχεις καταλάβει γενικά που ζούμε, το έχουμε κάνει όλο αυτό το θέμα ταμπού.
2: Ακριβώς.
1: Κανείς δεν μπορεί να μιλάει γι' αυτό,
0: ναι,
1: κανείς δεν μπορεί να αναφέρεται σε αυτό, να λέει τίποτα. Όποιος μιλήσει γι' αυτό τον κατακρίνουμε κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ότι τι που είσαι εσχρός, βέβαια έχει σημασία και ο τρόπος που παρουσιάζεις ένα θέμα.
1: Έχουν βγάλει καταρχήν εσχρήτη λέξη εξ αρχής. Οπότε κατευθείαν είναι όλο αυτό λάθος. Το μόνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή για τα παιδιά μας για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι να τους προβάλλουμε τον Bachelor.
0: Έλα τώρα, γιατί μου το χαλάς τώρα?
1: Ναι, σκέψου πόσο κακό είναι.
0: Γιατί μου το χαλάς τώρα?
1: Σκέψου πόσο κακό είναι.
0: Αυτό δεν μπαίνει καν σε συζήτηση όταν μιλάμε για διαπαιδαγώγηση. Αυτό είναι τελώς άκυρο.
2: Ναι, αλλά αυτό βλέπουν τα παιδιά.
1: Αυτό βλέπουν τα παιδιά όμως. Βλέπουν,
2: βλέπουν
1: ότι όλα τα κορίτσια πρέπει να κυνηγήσουν έναν και να κάνουν τα χατήρια του.
0: Εντάξει.
2: Πάμε σε μουσική, γιατί συγχύζομαι με αυτό το θέμα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν

0: ταξίδι χιλίων μέτρων.
1: Ναι.
0: Αρχίζει με ένα βήμα. Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.Χ. Κινέζος φιλόσοφος. Τι θέλει να μας πει ο Κινέζος
2: ένα
0: φιλόσοφος?
2: Ένα ταξίδι χιλίων μέτρων.
0: Ναι. Χιλίων, άντε πες χιλιομέτρων. Αρχίζει με ένα βήμα.
2: Και αυτό από εμάς το έχει πάρει. Αρχή είναι το ίμιστο παντός.
0: Εδώ το βιντεο ναι, ότι,
2: ότι αν δεν ξεκινήσει το πρώτο βήμα, προφανώ δεν έχει και τα επόμενα για να φτάσει τα χιλιόμετρα.
0: Σωστό.
1: Ναι, προφανώ.
0: Ωραία.
1: Το γατάκι ο Λάο Τσε τώρα,
2: σοβαρά. Λάο Τσε.
0: Ο Λάο Τσε το είπε και ο Λάο Τσε είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο.
2: Για πες να το γιώσω κι αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό που η κάμπια ονομάζει το τέλο του κόσμου.
1: Αυτό που η κάμπια.
0: Η κάμπια ονομάζει το τέλο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Η ζωή το λέει πεταλούδα.
2: Τι λες τώρα.
0: Γεννιέσαι μέσα από τις τάχτες, αυτό το λόγο.
2: Καλά, αυτό είναι Φίνικας. Αυτό είναι το σήμα της προοδευτικής.
1: Φαντάσου σημαία αντί για Φίνικα να έχει μια κάμπια.
2: Ο Φίνικας τώρα τι μεγαλειώδες, ωραίο ζώο, ότι πεθαίνει, γίνεται στάχτη, ξαναγεννιέται και αντί για αυτό να είναι μια κάμπια πάνω στο κλαδί. Λάω τσέ,

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας στην παρέα σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε μελανοί.
2: Να σου πω, γύραμε ράπερ τώρα.
1: Όχι.
0: Τράπερ.
1: Που θα μας βρούνε μελανοί.
0: Αυτό λίγο έτσι προδίδει την ηλικία σας.
1: Μπορείς να...
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Θα μπείτε να μας δείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, να μας κάνετε τα like σας, τα follow και οτιδήποτε άλλο θέλετε εδώ να συζητήσουμε στην παρέα μας από την υπέροχη εβδομάδα που μας έρχεται.

0: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλο.
1: Ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
0: Ήταν η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και στη ρύθμιση του ήχου και αυτός που μας κάνει να ακουγόμαστε καταπληκτικά στα FM.
0: Καλά, θα ακουγόμασταν έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι.
0: Και έχουμε και αυτόν που πληρώνεται χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Βασίλης Incognitos. Βασίλη, να ξέρεις, για παρέα σε έχουμε εδώ.
1: Για να συμπληρώνεις τη θεματολογία της εκπομπής.
0: Για να με κόβεις έχουμε.
1: Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας που θα είναι αύριο.

0: που δεν σ' έχω. Μια ρημά...
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο. Έρχονται Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, Απών και Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου αμέσως μετά με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ελευθερία Ελληνίδου και Σαφάρι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 2951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τη Βάσο. Έρχεται η επιλογή του Γιώργου, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο, και αμέσως μετά η επιλογή της Χριστίνας, Νίνο και Τζόζεφιν, στο Τι Κάνεις.

Σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαθοκλή, στην Αγαθόκλεια, στον Αγάπιο, στην Αγάπη, στην Ελπίδα, στην Πίστη, στη Σοφία, στο Σοφιανό και στη Σοφιανή που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο την Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελευθερίας, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Παντελής Παντελίδης, Ίσως Ήσουν Κυρία, για τον Μιχάλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Σαν σήμερα το 1961 πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης, ενώ σαν σήμερα το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Παντελής Παντελίδης, Ίσως Ήσουν Κυρία, για τον Μιχάλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Σαν σήμερα το 1961 πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης, ενώ σαν σήμερα το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

εγώ. Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, και αυτόν το χειμώ και αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε, θέλω να είστε θαραλέοι και τολμηροί. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να συνεχιστεί να συμβαίνει αυτό. Πάτε θέσεις λοιπόν, βρείτε μας στα social media, τα δικά μου και του ραδιοφώνου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί ελάτε να ανοίξουμε διάλογο. Ζητήστε αγαπημένα τραγούδια, εκφράστε τις σκέψεις σας. Πέστε μου πού είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μην διστάζετε, ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και μέσα από τα social media.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αριάνδη, Ρωμίλο και Ρωμιλία. Τρεις, τέσσερις, ωχ, ρε παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ, τέσσερις επαιτίους. Ωραία, οκ, okay, καλά πήγε αυτό. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Μάλιστα, εγώ δυσκολεύομαι να το κάνω. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Τώρα, σαν σήμερα το 1827, λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας, σκάλα σαλόνων. Ο Αστίγς, κυβερνήτης του πλοίου, Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά, που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Και καλά έκανε.

Μηνύματα ακροατών, μηνύματα ακροατών, το είπα λίγο έτσι λίγο. Μηνύματα, το είπα λίγο στα κινέζικα. Λοιπόν, χαιρετισμούς στην Άννα, το Θανάση και τη Ράνια, η οποία Ράνια μας γράφει: η Ιορδάνη έχει έναν τρόπο να μας μεταδίδεις θετική ενέργεια. Μείνε αυθεντικός και συνέχισε έτσι. Ράνια, είσαι βαλτή από τους φίλους μου. Στανταράκι το βλέπω αυτό. Καλά λόγια για μένα. Θα τρομάζω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

0: ξέρεις, σε θέλω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Το autocorrect διορθώνει τα ορθογραφικά μου. Για τις επιλογές μου περιμένω ακόμα αναβάθμιση.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πέμπτη και τελευταία επιλογή από την πλατφόρμα Earthflix, Hunting the Undead. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα στο Όσλο, οι νεκροί επιστρέφουν ανεξήγητα στη ζωή και τρεις οικογένειες συναντούν ξανά τους ανθρώπους που μόλις είχαν χάσει. Δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία τρόμου, αλλά ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό δράμα για το πένθος, την απώλεια και τη δυσκολία του αποχωρισμού. Πραγματικά είναι μια πρωτότυπη και βραβευμένη επιλογή, διαθέσιμη ως τις 7 Δεκεμβρίου. Hunting the Undead. Πραγματικά αξίζει την προσοχή σας.

Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που κάνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση μέσα στην εβδομάδα. Θα σας εύχομαι λοιπόν καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε. Και να θυμάστε ότι κάθε εβδομάδα Δευτέρα, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή το ραντεβού μας. Με συνέπεια,